Μάλτα. Τα κουμπουρά και τα υπάλληλα η τετσίνη. Η τέμανο και ο τσιπού και απουάβοι και ατσούρα νατσίνα. Είναι το είτε ένα η αουγουρίου. Τα κουμπουρά, χαριχούρι τα ουκιά.